0: Εμεί δεν είχαμε βάλει και τα γκάβγα μάικε να καπεντάει. Πάω από κουάζε που μα όρισαν να τον σέρει και θα είναι τζέιτινγκ για τα πουλήσανε.
1: Σέγε. Ρεντ. Είναι δίκο με καπεντούγκα. Είκα η μέρα κοιτά σαν network white tandem. Αν ό,τι είναι. Pagkuha ta sang update, wala kay men